0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Hits only. Hits only.

0: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Get Back Breakfast μέχρι τις 12.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
4: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 6.30 με 10.
7: 6.30 με 10.
6: Choice Breakfast με τον Άντη Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Έχω.
1: Τι? Από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνη πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάρκεια.

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια, 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλήσεων, 3400 ml, 7,35. Όλα τα Lenor συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλήσεων, 1239 ml, 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Σου λίφτρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
8: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
0: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άννη Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Sita. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5. Hey, Mr. DJ.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Ω, τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

0: vibe. Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη στο σελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Καλή resort and spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10. Chase Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια 16,50. Όμο, υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλησίων 3400 ml 7,35. Όλα τα Lenore συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλησίων 1239 ml 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
0: 10 με 12. 10 με 12.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Και καλή μας ημέρα, καλή μας Πέμπτη. Θα ευχηθώ σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι τώρα παρεούλα μου εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα αυτή η Πέμπτη για εσάς. Άντε, τελειώνει και ο μήνας, έχουμε και το τριήμερο. Νομίζω όλοι μας λίγο πολύ είμαστε ένα τσάς λίγο πιο ανεβασμένοι. Να το πω έτσι, γιατί όταν μεσολαβεί και τριήμερο και ξέρεις ότι θα κάνεις καμιά βόλτα παραπάνω, μπορεί να ξεκουραστείς, να έχεις κανονίσει καμιά εξόρμηση. Εντάξει, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, ρε παιδί μου, είμαστε πιο ανεβασμένοι. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, ή ακόμα υπάρχει και η δεύτερη επιλογή να κατεβάσετε και το application του Choice FM Cyprus για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε και σύνδεση στο διαδίκτυο ή στο 5G, τέλος πάντων. Δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας, αλλά καταλάβατε πολύ καλά τι εννοώ. Σε όλους εσάς τους ακροατές του Choice FM που στέλνετε, βομβαρδίζετε μηνύματα πουρνό-πουρνό από το Χάραμα και αναρωτιέστε πού είναι ο Άντι και σήμερα δεύτερη μέρα, παιδιά, είπα και χθες, έχει προκύψει ένα έκτακτο προβληματάκι με το αυτοκίνητό του. Σήμερα, πολύ πιθανόν, ευχόμαστε όλοι να το λύσει και αύριο να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του. Παιδιά, είναι αυτό το πράγμα που το αυτοκίνητο, άμα πάθει κάτι και ιδίως τελευταία στιγμή, γιατί δεν μου έχει τύχει μια και δυο. Είναι, βγαίνεις εντελώς από το πρόγραμμά σου, όπως και να το κάνουμε, το όχημα είναι απαραίτητο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και αυτή την Πέμπτη άλλο ένα Choice Cafe για 2 ώρες. Τι έρχεται Μπακαράγκα. Choice.

Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά στα ζώδια, τα οποία λέγεται ότι είναι τα πιο μίζερα, ας πούμε, του ζωδιακού κύκλου. Με αγάπη πάντα τα άρθρα, παιδιά. Όχι, δεν τα λέμε για να κακολογήσουμε κανέναν, αλλά υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το έχουν έτσι, να είναι από φυσικού τους και μάλιστα να γίνεται λίγο πιο έντονο λόγω του ζωδίου τους ή του οροσκόπου τους, αν έχουν το συγκεκριμένο ζώδιο σε οροσκόπο. Πρώτο λοιπόν βλέπω τον Παρθένο, ο οποίος είναι, λέει, το ζώδιο που συνδέεται περισσότερο με την τελειομανία και την υπερανάλυση. Τίποτα δεν του φαίνεται αρκετό, αρκετά σωστό, γράφει. Θέλει όλα να είναι οργανωμένα και αρκετά προσεγμένα. Ακόμα και όταν πηγαίνουν, λέει, όλα καλά, ο Παρθένος πάντα θα βρει κάτι μικρό για να σχολιάσει ή να τον προβληματίσει. Η ανάγκη του να ελέγχει τα πάντα τον κάνει συχνά αγχωτικό και δύσκολο στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Μετά ακολουθεί και. Αυτά τα δύο είναι μόνο τα ζώδια. Ο Παρθένος και ο Εγώκερος, ο οποίος, λέει, είναι το ζώδιο που δύσκολα θα ενθουσιαστεί υπερβολικά με κάτι. Βλέπει τη ζωή πάντα πάρα πολύ σοβαρά και λειτουργεί σχεδόν πάντα με βάση τη λογική και την ευθύνη. Αντί να απολαμβάνει τη στιγμή, κακό αυτό, παιδιά, δεν γίνεται, δεν είναι καλό. Κλείνει παρένθεση. Συνήθως, λέει, σκέφτεται ο Εγώκερος τι μπορεί να πάει στραβά ή ποιο πρέπει να είναι το επόμενό του βήμα και πρέπει να το οργανώσει. Οι άνθρωποι αυτού του ζωδίου, οι Εγώκεροι δηλαδή, έχουν την τάση να φορτώνονται συνεχώς με υποχρεώσεις και να πιέζουν, λέει, τον εαυτό τους υπερβολικά. Με αποτέλεσμα, έτσι, κάπως όχι ακριβώς να είναι μίζεροι, αλλά έχουν μια κάποια γκρίνια, ρε παιδί μου, στα κοντινά τους άτομα, γιατί θέλουν όλα να είναι εντελώς σε τάξη, όλα να γίνονται όπως πρέπει, και αν κάτι τους χαλάει τα σχέδια, ναι, βγαίνουν έτσι κάπως λίγο έξω από τα νερά τους. Να σας πω κάτι, όλοι νομίζω σε κάποια φάση της ζωής μας, αναπεριόδους, άμα κάποια πράγματα δεν μας πηγαίνουν καλά και θα γκρινιάξουμε και μπορεί να μιζεριάσουμε, το θέμα είναι να είναι παροδικό και να μην είμαστε σε μόνιμη βάση έτσι. Γιατί, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να έχεις δίπλα σου είτε ερωτικά είτε φιλικά έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη μαυρίλα, μέσα στην γκρίνια και μέσα στη μιζέρια. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν τον αντέχω. Δεν το αντέχω. Οπότε κάπου αυτό πρέπει να μπαλανσάρετε. Είπαμε, είναι OK να συμβαίνει κάποιες φορές, απολύτως φυσιολογικό και κατανοητό. Αλλά άμα είσαι έτσι συνέχεια, δεν. Πρέπει να το κοιτάξεις και κάπου να σταματήσει.

0: καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.
7: And it goes.

και Golden από Hendrix και K-pop Demon Hunters, αυτή η αγαπημένη ταινία animation που περιμένουν και τα παιδιά μου πώς και πώς να βγει η δεύτερη ταινία. Νομίζω αργεί ακόμα, κάπου στο 29 είχα διαβάσει. Πάντως, έτσι για την ιστορία να πω ότι το συγκεκριμένο group, οι τρεις κοπέλες, οι κορεάτισες, κάνουν και world tour στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκαν ακόμα οι χώρες. Μπήκα να το ψάξω να σας πω την αλήθεια. Θα επανέλθω με update. Πάντως ετοιμάζουν τώρα μέσα στο 26-27 να κάνουν και παγκόσμια περιοδία. Βλέπω εδώ, ρίχνω μια ματιά στις ειδήσεις όσον αφορά τον καιρό και βλέπω ότι φωνικός καύσωνας, λέει, σαρώνει την Ευρώπη γενικότερα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για την εποχή που διανύουμε τώρα, πόσο μάλλον για κάποιες χώρες οι οποίες, εντάξει, δεν είναι μαθημένες και σε πολύ ζέστη. Βλέπω εδώ ότι κάπου υπήρχαν και νεκροί και η Γυραιά Ήπειρος, λέει, έχει μπει σε έναν ισχυρό θερμικό θόλο με επίμονο σύστημα με υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Βλέπω Βρετανία ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις 25 του μηνός τώρα που μας πέρασε. Έφτασε μέχρι και 35 βαθμούς που είναι πρωτοφανείς θερμοκρασίες τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία. Η κατάσταση γίνεται εκεί αβίωτη. Βγαίνουν και για την κλιματική αλλαγή και κάνουν κάποιες προειδοποιήσεις και κάποιες συστάσεις. Είχε και μεγάλη φωτιά στη Σκωτία. Το ίδιο λιώνει, λέει, και η Γαλλία και η Ισπανία. Και η Ευρώπη πλέον θεωρείται ως η ταχύτερη θερμενόμενη Ήπειρος. Στα δικά μας τώρα κάτι ψιλοβροχούλες βλέπω βγάζει σήμερα και αύριο, όχι πολλές, αλλά ξεκινάει και μας δυναμικά, ανεβαίνει τριαντάρι και φεύγα. Να μου πεις, εμείς μαθημένοι είμαστε κάπως στον καύσωνα, αλλά βλέπεις ότι κάθε χρόνο μπορεί να είμαστε στις ίδιες θερμοκρασίες, αλλά κάπως, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, το νιώθω πιο έντονα και δεν παλεύετε, δεν αντέχετε με τίποτα. Αυτά λοιπόν μετά του καιρού και προχωράμε. Choice FM.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, Hits Only. Choice.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: Ζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: 10 με 12.
4: 10 με 12.
3: Κιόις καφέ με την Νατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Και με Διόνυσος Μάντσιον παρεούλα μου, είμαστε στα λεπτάκια, στα 7 λεπτάκια μετά τις 11, έτσι, γιατί πρέπει να γίνω και πιο συγκεκριμένη, όχι, όχι να λέω, αλλά ντάλλον. Θα δούμε λοιπόν μαζί τώρα 5 συνήθειες που χειροτερεύουν, λέει, το άγχος μας, σύμφωνα πάντα με τους ψυχολόγους. Αν περνάμε μια περίοδο γενικότερα που είναι... έχει άγχος, είναι αγχώδης η περίοδος αυτή, μπορεί να έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που το αυξάνουν το συγκεκριμένο. Πρώτο, λέει, να ακυρώνεις τα σχέδια τελευταία στιγμή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή, λέει, να μοιάζει σαν ανακούφιση όταν ακυρώνεις κάτι, όμως η συνεχής αποφυγή κοινωνικών υποχρεώσεων ενισχύει το άγχος μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Δεύτερον, να καταφεύγεις στο διαδίκτυο για απαντήσεις σοβαρού περιεχομένου. Παιδιά, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε και όλοι μας νομίζω το κάνουμε μέσα-μέσα. Η ασταμάτητη αναζήτηση πληροφοριών στο ίντερνετ, ειδικά για θέματα υγείας, σχέσεων ή προσωπικών προβλημάτων, συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη σύγχυση και φόβο. Συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό, γιατί αντί να καθησυχαζόμαστε, το υπερβολικό ψάξιμο μας προκαλεί περισσότερο στρεσάρισμα και ισχύει. Αυτό το βλέπω τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία. Τρίτον, να ζητάς την άποψη, λέει, των φίλων σου, ενώ γνωρίζεις από την αρχή ότι δεν θα σε ηρεμήσει. Το να ζητάμε, λέει, τη στήριξη από ανθρώπους μας είναι απολύτως φυσιολογικό και κάποιες φορές όντως το έχουμε ανάγκη. Όταν όμως διαρκούμε συνεχώς επιβεβαίωση για τις ίδιες ανησυχίες, χωρίς ποτέ να νιώθουμε πραγματικά ήρεμοι, τότε το άγχος συντηρείται και δεν ξεπερνιέται ποτέ. Τέταρτον, να κάνεις συνεχώς, λέει, σχέδια και προβλέψεις για να νιώσεις καλά. Παράδειγμα, λέει, ότι αν πάρω αύξηση θα καταφέρω να κάνω αυτό, θα νιώσω περισσότερη ασφάλεια, αν καταφέρω, αν, αυτό το αν το συνεχόμενο. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν πως θα ηρεμήσουν μόνο αν πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, είτε είναι σε μια σχέση, είτε αφορά χρήματα, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο. Όταν όμως η αίσθηση της ασφάλειας εξαρτάται πάντα από το αν και από το τι θα γίνει μετά, χάνουμε όλη την ουσία, είμαστε συνεχώς σε μία αναμονή και σε μία αγωνία για το μέλλον, χωρίς να ζούμε τη στιγμή και το σήμερα. Και έχουμε και το τελευταίο, το να περιμένεις πως δεν θα έχεις άγχος. Γιατί η ανάγκη να εξαφανίσουμε εντελώς το άγχος συχνά μας πιέζει περισσότερο και εκείνο αυξάνεται. Οι ψυχολόγοι εξηγούν πως το άγχος είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο συναίσθημα και είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχει. Και δεν είναι κάτι που πρέπει να νικήσουμε οριστικά. Ωστόσο, πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε την ύπαρξή του και να μην το αφήνουμε έτσι να μας καταβάλει και να μας ρίχνει την ψυχολογία. Και, γιατί ξέρετε, και το άγχος δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογικό, βγάζει και προβλήματα υγείας αργότερα. Πρέπει να μάθουμε γενικότερα να το έχουμε σε ένα κοντρολάρισμα, σε μια ισορροπία.

0: ενωμένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.

0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ψάχνω να βρω το jingle για το My Life News, αλλά κάτι έχει αλλάξει εδώ πέρα και δεν βρίσκω το κουμπί. Δέσποινά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως πλέον είναι και κάπως δεδομένο ότι βγαίνουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη και λέμε τα νέα μας από το My Life, το Lifestyle Digital 3. Οπότε θεωρώ ότι είναι και λίγο περιττό.
0: Πρόσεξε. Δέσποινα Τσαταλπά.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό θέλω να το κόψω και να το βάλω μετά στο social, να πω ότι POV όταν βρίσκεται το αντίθετο μετά από 1,5 χρόνο.
0: Ρε παιδιά, τι να σας πω. Ήταν προχθές η Δέσποινα εδώ και έρχεται και μου λέει πάνω στην κουβέντα, Νατάσα μου, το ξέρεις ότι το επίθετο το λες λάθος τόσο καιρό.
1: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, έπαθα σοκ.
1: Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που λένε λάθος το επίθετο, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει.
0: Ξέρεις κάτι, νομίζεις ότι είναι εύκολο, αλλά κάπως με το γράμμα γίνεται αναγραμματισμός και κάπου εκεί γίνεται το όλο. Επειδή γιατί να πω, συγγνώμη, και εμένα τούρζα κάποιοι με λέγανε τούρλα. Συγγνώμη, εντάξει, να τα πούμε για να μην είναι.
1: Φαντάζομαι ότι έχουν και ιστορίες οι ακροατές να πούνε για δικά του επίθετα, ειδικά άμα είναι και μεγάλα. Λοιπόν, να πάμε στα νέα μας, να πάμε και στο Γιώργο Λιάγκα, που ευτυχώς ο Γιώργος Λιάγκας έχει εύκολο επίθετο, οπότε είναι κάπως πιο εύκολο για αυτόν. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, διδυμάκι, και η σύντροφός του, η Μαρία Ντονά, δημοσίευσε την πρώτη του σκηνή φωτογραφία μετά από 2 χρόνια που είναι μαζί περίπου, για να το ευχηθεί. Κρατάει την τούρτα ο Γιώργος Λιάγκας για να δείτε έτσι τα κεράκια του και το έγραψε η Μαρία Ντονά. Χρόνια πολλά, καπετάνια της καρδιάς μου. Να είσαι γερός και να χαμογελάσεις πάντα σαν μικρό παιδί. Εν τω μεταξύ, μια ημέρα πριν, η Μαρία Ντονά είχε πάει καλεσμένη στην Κατερίνα Καινούριου και είχε μιλήσει με τα πιο όμορφα λόγια για τον σύντροφό της, ότι από την αρχή τον αγάπησε. Και ήταν μια πολύ έτσι όμορφη στιγμή και για την Μαρία Ντονά, αλλά και για τον Γιώργο Λιάγκα, που φαντάζομαι ότι την είδε μετά, γιατί είναι απέναντι Κατερίνα Καινούριου με τον Γιώργο Λιάγκα, οπότε δεν νομίζω να μπορούσε να πραγματοποιήσει τι έλεγε για τον ίδιο.
0: Θα σταθώ σε αυτό το καπετάνιο της καρδιάς μου. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει το δικό του σκάφος, πηγαίνει...
0: Α, γι' αυτό το είπε.
1: Θεωρώ κάπως το σύνδεσμο.
0: Οκ, ναι, η καρδιά μου, το αν την ταξιδεύεις,
1: Περνάνε όμορφο γενικά και εντάξει.
0: Ωραίο, είναι, ωραίο, τη το δίνω.
1: Κρατάμε μια στάση, ναι, γενικότερα. Και θα πάμε στα δικά μας εδώ στην Κύπρο και στην ηθοποιό την Ειρήνη Καραγιώργη, η οποία ετοιμάζεται να ντυθεί η Φούλα τον επόμενο μήνα, σε λίγες μέρες από τώρα. Μίλησε στη Μαρία Πρατσή και στο My Life στην εκπομπή 10 στα γρήγορα. Να πούμε ότι ανεβαίνει τα καλαθιά της Εκκλησίας του 13 Ιουνίου με τον αγαπημένο της τον Χρήστο Κυπρή και αποκάλυψε ότι το νηφικό της είναι απλό, αλλά θα έχει και ένα ρομαντισμό. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διαλέξει κάτι διαφορετικό, γιατί βγάζει ένα ρομαντισμό η Ειρήνη Καραγιώργη. Δηλαδή, περιμένω κι εγώ έτσι να δω πώς θα είναι το νηφικό της. Πιστεύω θα είναι μια πολύ όμορφη νύφη.
0: Σίγουρα θα είναι όμορφη νύφη. Τα παιδιά και τα έξι θα είναι παρανυφάκια.
1: Αυτό ίσως να το δούμε. Δηλαδή, θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Κάποια είναι λίγο πιο μεγάλη ηλικία, κάποια είναι λίγο πιο μικρά. Φαντάζομαι κάπως θα συμβάλλουν στο γάμο, είτε στο μυστήριο, είτε στο γλέντι μετά. Σίγουρα θα πρέπει κάπως να είναι εκεί.
0: Εντάξει, πάντως, μιας και ανέφερες και το γλέντι, έχω κι εγώ μια πληροφορία για το γλέντι για μετά.
1: Για πες.
0: Θα παίζει μουσική ο δικός μας ο Άντι Παναγιώτου, παιδιά.
1: Α, εντάξει, ο Άντι μας είναι πάντα και παντού.
0: Ναι, φαντάζεσαι τώρα ότι το γλέντι σίγουρα θα είναι εγγυημένο, έτσι, με τον Άντι.
1: Εννοείται, εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο και θα παίζει και μουσική, ξέρουμε και θα πάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά και άλλα πολλά έχουμε στο My Life και σήμερα. Φυσικά ο κόσμος μπορεί να μείνει συντονισμένο στα social media του My Life, σε Instagram, TikTok και Facebook, γιατί μπαίνουν πολλά καινούργια πραγματάκια με ενότητες, με πληροφορίες, με tips για μόδα, μορφιά, well-being, όλα όσα ξέρουμε και αγαπάμε στο My Life.
0: Έτσι, mylife.com.cy, κλικάρετε, μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε. Δέσποινά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με παρεούλα μου φυσικά για αυτή την ώρα το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, με αυτή την υπέροχη καταπράσινη αυλή που έχει το Διόνυσος Μάνσιον και μπορείτε να απολαύσετε με οικογένεια, φίλους, συναδέλφους ή και μόνοι σας, γιατί όχι, εξαιρετικό.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.

Κασαπίδη. 12 με 3, Δευτέρα με Παρασκευή, από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Όπως και να μας ακούτε, σας βολεύει κτλ. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας και καλώς ορίσατε λοιπόν στο δικό μας ραντεβού. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, έχουμε και σήμερα εννοείται 180 λεπτά hits only, τα οποία βάζουμε στο shaker, κοκτέιλ είμαστε, παγάκια και αρκετά και θέματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Μπορείτε και εσείς να σχολιάσετε με μήνυμα στο Viper στο 97 710 710. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάτσε, ξεκινάμε. Α πούμε ότι στην παρέα μας βέβαια 12 με 2 είναι η Knackshead Pub. Και εκτός όλων των άλλων, το burger λέει της Knackshead Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστούμε βοήθεια. Κάποιοι άλλοι μπορεί, εγώ όχι. Και επειδή σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα burger, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, πώς, τι και τα λοιπά. Ξεκινάμε με Let It... πώς το είπες? Let Me Be. Α, μπράβο.

12. Στο λίγο ηλιόλουστο, λίγο συννεφιασμένο, τουλάχιστον μεσημερά και εδώ στο Στρόβολο, Πέμπτης. Παιδιά, δεν ξέρω αν κάπου ρίχνει καρεκλοπόδαρα που λέμε, διότι ισχύει μια κίτρινη προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία για έντονες βροχές κτλ. Ίσως και χαλάζει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τώρα, που και τι, αν κάπου έχετε πρόβλημα, 97-710-710. Από εκεί και πέρα, είχα πει από χθες, σας είχα πει ότι σήμερα υπάρχει σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, οπότε θα υπήρχαν προβλήματα στο highway, όπως βλέπω εδώ πέρα θέμα το θέμα online, με ουρές αυτοκινήτων κτλ. Δεν ξέρω πού θα κάτσουν και κάτσαν κτλ, αλλά να ξέρετε ότι το αυτό θα συμβεί και το απόγευμα. Προφανώς τα είπανε, θα κάτσουν να φάνε, στοιχεί δεν θα φύγουν οι άνθρωποι, okay, και θα επιστρέψουν ο καθένας στην πατρίδα του, πίσω στο αεροδρόμιο βασικά, 3 με 5 το απόγευμα, και πάλι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, αυτά, μπέργκερ, σε λίγο, εντάξει, κάντε λίγο όρεξη. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: πούντο.
1: Χωάνεσα, λέγεται το παλικάρι, λακαμίσα νέρα. Και σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, hamburger. Hamburger. Λοιπόν, τώρα, πώς ανακαλύφθηκε το hamburger, ξέρετε? Έχει μια μεγάλη ιστορία, προσπαθώ να την πόσο πιο γρήγορα μπορώ. Πάμε πίσω στο 1300, όταν ο Τζέκις Χάν στη Μογγολία, έτσι, ανακάλυψε, λέει, έναν μοναδικό τρόπο για να μαλακώσει το κρέας. Τι το έκανε? Το έβαλε ανάμεσα στη σέλα και τη ράχη του αλόγου. Και από εκεί και πέρα άφησε τους κραδασμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Πάει αυτό, κατανοητό. Έτσι, 500 χρόνια αργότερα, αυτό το κομμάτι, το λιωμένο το κρέας, το αγκάλιασαν δύο ψωμάκια. Πάμε στο 1885, ο Τσάρλι, λέει, Νάγκριν, αποφάσισε, λέει, να βγάλει χρήματα πουλώντας αρχικά κεφτέδες ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί. Μισό λεπτό να κλείσω το κινητό, γιατί, λοιπόν, έτσι. Αποφάσισε να βγάλει χρήματα πουλώντας αρχικά κεφτέδες, λέει, ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί, σε ένα πανηγύρι στο Ουισκόνιν. Στη συνέχεια, για πρακτικούς λόγους, έκανε τους κεφτέδες ακόμη πιο επίπεδους και έφερε τον μπέργκερ περίπου στη μορφή που είναι σήμερα. Πάντως, εμπνευστής ήταν ο σεφ Walter Anderson, ο οποίος 5 χρόνια μετά, από την ξεχωριστή αυτή εφεύρεση, άνοιξε το πρώτο μπεργκεράδικο στο Κάνσας. Στην Ευρώπη, λοιπόν, ήρθε η συνταγή του μπέργκερ χάρη στους Ρώσους. Και μάλιστα το 19ο αιώνα έφτασε μέχρι το Αμβούργο, όπα, το οποίο στα γερμανικά λέγεται Hamburg, έτσι. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, από εκεί πήρε και το όνομά του, και υπάρχει και η χαρακτηριστική σκηνή σε μια διασκευή του Pink Panther. Ο Steve Martin δεν έπαιζε, έτσι, όπου προσπαθεί ο άνθρωπος να, γιατί θα πάει στην Αμερική, να μάθει αυτό εδώ. Πού είσαι?
2: I would like to buy a hamburger.
3: You would like to buy a hamburger.
1: Ναι, είναι επιθεωρητής κλουζό και προσπαθεί να μάθει hamburger. Να ξέρετε, pub. Τεράστιο, λέει.
4: Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
0: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: ή από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Ιταλία, Άλπις, ψηλά στο βουνό, Δολομίτες. Συνέβη σε πεντάστερο ξενοδοχείο όταν μία τουρίστρια έκατσε και στο εστιατόριο και ζήτησε να της φέρουν νερό από τη βρύση. Έτσι. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, αρνήθηκε ο σερβιτόρος και της προσέφερε, λέει, νερό, μεταλλικό νερό, το μπουκάλι, 7 ευρώ. Ναι, έτσι. Τους πήγε στα δικαστήρια, αλλά την έχασε την υπόθεση, παιδιά. Έτσι. Διεκδίκησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για ηθική και οικονομική βλάβη. Ναι, ναι. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε, λέει, την προσφυγή και μάλιστα ο δικηγόρος του ξενοδοχείου είπε ότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού βρύσης. Η Ιταλική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τα καταστήματα εστίασης και τα ξενοδοχεία να προσφέρουν δωρεάν νερό βρύσης στους πελάτες και ότι η απόφαση ανήκει στην εκάστοτε επιχείρηση. Μάλιστα. Αυτά. Δολομίτες. Δεν έχω πάει. Choice FM. It's only. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Ας

Στα down, στα 10 πριν από τη μία. Λοιπόν, η Naxxed Pub είναι μαζί μας. Αύριο υπάρχει pre-game party στην Naxxed Pub από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4. Εκεί προσκαλεί όλους τους απολωνίστες η εταιρεία Apollon Ποδόσφαιρο Limited, έτσι, για pre-game party εν ώψη του τελικού, του αυριανού τελικού με την Πάφο. Λοιπόν, 12 η ώρα, και διαβάζω εδώ, θα στηθεί και ανώλευκο πάρτι με φαγητό, ποτό, μουσική και έντονη απολωνίστικη ατμόσφαιρα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν την αναχώρηση για το Κασιπί. Θα φάτε, θα πιείτε, θα διασκεδάσετε και μετά... ναι, εδώ στο Κασιπί. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε κράτηση. Φοράμε, λέει, η ανακοίνωση στα κιανό λευκά μας και δίνουμε από νωρίς ρυθμό τελικού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ μαζί μου εννοείται έως τις 3. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here

Ψαλίδη. Choice Cocktails on Choice FM, 12 με 3 Δευτέρα με Παρασκευή. Μας ακούτε από τους 104,3, από τους 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy, από το application. Μέρες δεύτερον στην παρέα μας βεβαίως η Naxxed Pub για 25 χρόνια είναι ο σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ καινόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Θυμίζω, το είπαμε και προηγουμένως, αύριο η εταιρεία Απόλλων καλεί τους Απολλωνίστες στις 12 στην Naxxed Pub. Μέχρι τις 4 θα φάνε, να πιούνε και να προετοιμαστούν έτσι κατάλληλα, να κάνουν και την ατμόσφαιρα για να ξεκινήσουν μετά και προσογάσει πει για τον τελικό με την Πάφο. Εννοείται ότι κάποιος που ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί στο γάσι πει ή δεν είναι απολωνίστας, αλλά θέλει να δει τον τελικό στην Axiet Pub, έτσι, σε μεγάλες οθόνες. Λοιπόν, μέρος δεύτερον με Magnetic. Έτσι ξεκινάμε.

είναι η νέα φρέσκια έκδοση, έτσι επιτρέψτε μου να πω, του γνωστού Insomnia. Και εδώ Faithless, αλλά έχουμε και τα φωνητικά της Bebe Rexha. Λοιπόν, είναι το ημίωρο της Showbiz, αλλά σήμερα είναι ήσυχη. Χθες είχαμε κουτσομπολιά. Υπάρχει μια εμφάνιση Jennifer Lopez στην πρεμιέρα μιας ταινίας που ούτε καν θυμάμαι πώς τη λένε, και λένε πόσο πολύ εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί. Στην οθόνη εντυπωσίασε, δεν γράφει τίποτα, τέλος πάντων, και ενώ αυτό είναι συνταραχτικό, ναι, ναι, στο στόμα λέει φιλήθηκαν η Kylie Jenner και ο Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι λέει ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση στο New York Knicks στους τελικούς του NBA. Μάλιστα, στο στόμα φιλήθηκαν, ζευγάρι δεν είναι αυτή, ζευγάρι, πού ήθελε να τη φιλήσει. Στο μέτωπο, τέλος πάντων, αυτά είναι σήμερα, ναι, τα συγκλονιστικά νέα. Just Dance. Choice FM 98.2 and 104.3.

104,3, 98,2. Και αφού δεν έχει κάτι για τις όμπις, έχω κάτι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ίσως να το γνωρίζετε, ίσως πάλι όχι. Λέει, αν υποψιάζεστε ότι ο σύντροφός σας σας απατά, αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε την έρευνα, μία ιδιωτική detective ανακάλυψε ένα κόλπο με το iPhone. Δοκιμάστε το, παιδιά, και αν και εφόσον 97-7-10-7-10, μου πείτε κι εσείς, δουλεύει, γιατί πολλοί που δεν το ξέραν, λέει, το χρησιμοποίησαν και στις δικές τους συσκευές και διαπίστωσαν ότι όντως λειτουργεί. Τι. Έτσι λέει αυτή η detective, Casey Cassie είναι, Croft, Αυστραλέζα, έτσι λέει, βρήκα πολλές απιστίες. Τι γίνεται? Παίρνει στο κινητό, παιδιά, γράφεις ένα μήνυμα και εκεί που θα το στείλεις πατάς απλώς μία τελεία, έτσι. Πατώντας την τελεία σου ανοίγει η λίστα με αριθμούς και επαφές που χρησιμοποίησε ο σύντροφος πρόσφατα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, καταρχήν πρέπει κάπου να ξεχάσει το iPhone. Δεύτερο, πρέπει να ξέρω εγώ το πώς ξεκλειδώνει. Και μετά βλέπουμε. Εκτός να πεις, μωρό μου, μου δίνεις το iPhone σου. Ναι, τι το θες, αγάπη μου. Ξεκλείδωσε το κιόλας, please. Απλά θέλω να δω αν με απατάς. Choice FM. It's only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
7: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

Τέλος, θα ξανασχοληθούμε με τον Bad Bunny σε καμιά ώρα περίπου, διότι θα χαρίσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα στο επερχόμενο Toy Story. Τι και πώς, λεπτομέρειες σε καμιά ώρα. Τώρα, διαβάζω, παιδιά, ότι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές φαίνεται να αποδοκιμάζουν ομιλητές σε τελετές αποφύτησης όταν εκείνοι μιλούν θετικά για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει στην αγορά εργασίας. Αποδοκιμάζουν. Συγκεκριμένα, λέει, πρόσφατα μάλλον, στο Middle Tennessee State University, ο Scott Borchetta, ή κάπως έτσι, είναι CEO της Big Machine, προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε στους αποφύτους ότι η AI ήδη αλλάζει πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να μάθουν να την χρησιμοποιούν ως εργαλείο. Μάλιστα, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμη πιο έντονες όταν απάντησε στους φοιτητές με τη φράση «Deal with it». Ναι, παρόμοιες αντιδράσεις και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εκεί αποδοκίμασαν τον CEO της Google. Μάλιστα, αυτά σε αποφοιτήσεις. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Save Me Tonight. Να το κορίτσι. Και τραγουδάει και παίζει και όλα τα κάνει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Facebook, Instagram και WhatsApp γίνονται plus. Ναι, ναι, το ανακοίνωσε η Meta, παιδιά. Παγκοσμίως θα σας πω και τις συνδρομές. Έτσι. Facebook και Instagram είναι 3,99 δολάρια. Mm-hmm, το μήνα. Το μήνα, ναι. WhatsApp είναι 2,99 δολάρια. 2,99. Έτσι. Λοιπόν, και τι κάνει. Που έλεγε. Ναι. Τώρα. Διάφορες δυνατότητες, αν είσαι συνδρομητής σε Plus, σε μία από αυτές τις, έτσι. Ας πούμε, λίστα stories, τα οποία διαρκούν περισσότερες από 24 ώρες. Επίσης, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν stories και σε άλλες λίστες που μπορούν να δημιουργήσουν εκτός των close friends, για να τα λέμε, ναι, έτσι. Αλλά και να αναζητούν ένα συγκεκριμένο προφίλ από τη λίστα των stories. Ναι, αν κάποιος λέει θέλει να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είδε το story του, θα χρειαστεί να πληρώσει. Μάλιστα. Τι άλλο? Επιπροσθέτως, μέσω του Plusly προγράμματος, η Meta δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανεβάζουν ένα βίντεο ή μια φώτο στο προφίλ τους χωρίς να εμφανίζεται στο feed των ακολούθων τους, αλλά και animated reactions με super καρδιές, νέες γραμματοσειρές και περισσότερες πιν αναρτήσεις. Μάλιστα. Πόσο είναι, ναι. Τι άλλο? Όσο αφορά τη συνδρομή του WhatsApp, αυτή προσφέρει νέους ήχους κλήσεις, πολύ ωραία, νέα θέματα στην εφαρμογή. Ωραία, όλα ωραία είναι όλα αυτά. Ξανά τις τιμές, παγκοσμίως. Μισό λεπτό ρε παιδιά, το χάσα. Ναι, 3,99 είναι Facebook και Instagram, 2,99 είναι στο WhatsApp. Εντάξει.

Talk to me από τον Νταμιάνο Νταβίτ και την υπέροχη του παρέα. Είναι η ώρα για να ευχαριστήσουμε την Axet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι. Και θυμίζω βεβαίως αύριο το pre-game party που ξεκινάει στις 12 και έως τις 4. Εκεί λοιπόν, μετά από έτσι κλείσει να πω τη εταιρεία Απόλλων, όλοι οι απολωνιστές θα μαζευτούν εκεί από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 4 θα είναι εκεί για να διασκεδάσουν, να κάτι να τσιμπήσουν, κάτι να πιούν, έτσι για να είναι πανέτοιμοι και να ξεκινήσουν, φαντάζομαι, μετά τις 4 να έρθουν προς τα εδώ στο Γασιπί για τον τελικό κυπέλλου με την Πάφο. Πάρα πολύ ωραία, έτσι 12 η ώρα, δεν χρειάζεται κράτηση, όλοι πιστοί προσέλθετε. Λοιπόν, αυτά. Σκάνδαλους και επιστροφή σε λίγο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Του λίθρες αδρεναλίνης,
4: Ματρέισερ,
3: Καμικάζι Σλάι,
4: Wet Bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Κωνσταντίνη.
1: Μεσημέρι Πέμπτης, αμέρος τρίτων στο Choice Cocktail, 104,3, 98,2, choicefm.com.au, CY, application στο κινητό. Πάρα πολύ ωραία, ξεκινάμε, για δυναμώστε ένταση.
2: And he goes.

28 Μαΐου 2011. Η Αμερικανίδα Ολίβια Ροντρίγκο γίνεται η νεότερη καλλιτέχνης που καταφέρνει να κάνει το λεγόμενο double στη Μεγάλη Βρετανία. Σε ηλικία μόλις 18 ετών και 3 μηνών φιγουράρει τόσο στο νούμερο 1 των singles με το Good For You, όσο και στην κορυφή με το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο Sure. Music Calendar on Choice FM. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Να είναι η υπέροχη Ολίβια, η Ντίν. Bad Bunny, σας είχα υποσχεθεί. Λοιπόν, είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό το story για το Toy Story 5. Και έτσι σε γενικές γραμμές θα έχουμε μία μάχη ανάμεσα στα κλασικά παιχνίδια και τα gadget με τα οποία πλέον τη σήμερα εποχή ασχολούνται οι μικροί και τα άλλα τα έχουν παρατημένα. Λοιπόν, ο Woody, ο Buzz Lightyear στο άπειρο και ακόμη παραπέρα επιστρέφει και η αγαπημένη όλη η παρέα και έχουμε την απροθυμία, λέει, των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με τα κλασικά παιχνίδια, διότι προφανώς κάνα δώρο γκατσετάκια οι γονείς, έτσι. Παράλληλα, λέει, με την κυκλοφορία του τρέιλερ, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, Toy Story 5, έγινε γνωστό ότι ο Bad Bunny δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι πίτσα στο οποίο φοράει γυαλιά ηλίου. Μάλιστα. Ανεπιτίδευτα, λέει, χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκατελελειμμένο υπόστεγο στην αυλή. Αυτά αναφέρει Disney στην ανακοίνωσή της. Προφανώς θα γίνουν μια παρέα για να δούμε τώρα τον Ιούνιο, είναι. Νομίζω Ιούνιο, Ιούλιο, έτσι. Πώς θα αντιμετωπίσουν τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια. Choice

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

0: Σας κοκτέιλ διανύοντας πλέον το τελευταίο ημίωρο, απίστευτο και όμως αληθινό. Διαβάζω ότι σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε μία δικαστής στην Αλαμπάμα. Γιατί? Κατηγορούμενη μεταξύ άλλων πως ανέβαλε κρίσιμες ακροάσεις ώστε να μπορεί να βγάζει τα σκυλιά της βόλτα. Τι τώρα? Συγκεκριμένα λέει δικαστής διαθηκών και κληρονομιών Γιασίντα Μπλανσάρ αντιμετωπίζει δεκάδες κατηγορίες για ανικανότητα άσκησης των καθηκόντων της καθώς και τη δημιουργία σοβαρού συσσωρευμένου φόρτου υποθέσεων. Τα σκυλιά προηγούνται, ναι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε η New York Post. Πάμε για φινάλε.
1: Your FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Mind, brown eyes.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
3: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. Coming.

Άντωνη 642 έρχεται 3 με 6 για να σα κάνει παρέα εδώ στον Choice με Choice 642. Στι 6 βεβαίω σα περιμένει ο Χάρη Παπαθεοχάρου με Rush Hour. Μείνετε εδώ σε 104,3 ή στου 98,2 ή στο choicefm.com.cy ή στο application στο κινητό σα. Είμαι ο Σταυρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμεί θα τα πούμε αύριο το Παρασκευή, άψογα. Μεσημέρι στι 12. Bye. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Non-stop hit. Only on Choice FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι 3.
1: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Get Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Nuggets Get Pub. Και απογεύση.
3: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Prober Property. Visit www.proberproperty.com.cy and find the property you're looking for.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
8: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
7: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
8: Τον δρόμο που σε χωράει.
7: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
8: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
7: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
7: Cyprus Pride 2026.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: 3 με 6.
10: 3 με 6.
1: Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it.
12: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: More hits coming up next on Choice FM.

Μπαγκαλόους μας μιλάνε μόνο, οι offshore εταιρείες και διάφορα άλλα. Όλα τα έχουμε εμείς εδώ πέρα στο νησί. Καλό θα είναι να το καταλάβουμε. Έχουμε από όλα στο νησί. Έχουμε 6 μέρες Νοέμβριο, 6 μέρες καλοκαίρι, 6 μέρες Χριστούγεννα. Γίνεται κατάσταση εδώ πέρα. Και δεν μας χαλάει καθόλου, η αλήθεια είναι, με τις βροχές να πέφτουν εκεί που πρέπει να πέφτουν και είμαστε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα με τα δικά του βέβαια. Διάφορα κουφά, παράξενα, περίεργα, κάποια πράγματα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Γελάμε κιόλας με κάποια από αυτά. Και φυσικά, μαζί μας τα εστιατόρια McDonald's. Yeah! Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνετλη βεβαίως στο 97-717-10 στο Viber του Choice FM, εντελώς δωρεάν. Ό,τι και αν είναι αυτό εδώ μεταξύ, έτσι, βροχή κάπου, έργα που γίνονται, ξέρω εγώ, για να πούμε και στους άλλους εκεί έξω, αφού είμαστε μια ωραία παρεούλα, να ξέρουνε. Οκ. Choice FM 104.3 and 98.2. Καπακοτά από τα αγαπημένα μου είναι αυτό, έτσι. Ο Μάστορας της NU Disco, βέβαιος Purple Disco Machine, με Sophie and the Giants, σε ένα μελωδικότατο, πάρα πολύ όμορφο, In the Dark, στον Choice FM, ο Anthony 642.

training season's over. Δεν νομίζω. Όλοι κάνουμε προπόνηση. Συχνά, πυκνά κάνουμε τις προπονήσεις μας. Αυτό είναι το Choice XRT και σήμερα βεβαίως. Προπονήσεις. Άλλος γυμνάζει τετρακέφαλους, άλλος δικέφαλους. Άλλος, ξέρω εγώ, μυριαίους, μπράτσα, κοιλιακούς κτλ. Άλλος γυμνάζει άνω και, πάτω, και πάνω σε αγώνα. Αυτό το κάνω εγώ η αλήθεια, πάρα πολύ συχνά. Ναι. Και έχω βρει και τη λύση. Ειδικά άμα πεινάω και πολύ. Τι να λέμε τώρα, τα ξαναείπαμε, αλλά τα θυμίζω, τα θυμίζω. Τα McDonald's έχουν την λύση για οποιαδήποτε πείνα η οποία διαμαρτύρεται. Μιλάμε για το νέο Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα αγαπημένα μας εστιατόρια και μένει μόνιμα, έτσι. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχη, την Big Arts Sauce, έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνετε λοιπόν πολύ. Απολαμβάνετε Big Arts στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Let's go back. Σε λίγο Miley Cyrus, Calvin Harris. Πριν όμως είναι ο Justin Timberlake. You know the song, don't you? Τραγουδάμε all together. Σήμερα Πέμπτη. Με τρέλα. Choice 642.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
4: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον

Καλίν Χάρις βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με Rag & Bone Man στα φωνητικά, στα βαριά φωνητικά. Στα Lovers in a Past Life. Ευχαριστώ πάρα πολύ από γεμάτινα SMS. Το 97 7 10 7 10. Αυτό είναι το Viber. 97 7 10 7 10 το Viber για τα απογευματινά σας SMS. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Αντιγόνη. Πολλές καλησπέρα στο φίλη μας το Γιάννο. Γεια σου και σένα. Πού είναι το, ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο και σε σένα. Καλό απόγευμα, να είστε καλά, ευχαριστώ γιατί στέλνετε. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαμογελαστοί. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα τώρα, η μουσική είναι εδώ πάνω μας. Δεν ψάχνετε άλλο, μην ψάχνεστε δηλαδή, εντάξει. 24-7 η καλύτερη μουσική στον αγαπημένο σας Choice FM. Έτσι δεν είναι? Είπα και εγώ, λέω και εγώ. Μην λέμε ότι να είναι, φυσικά δεν λέμε ότι να είναι. Θυμίζω, σήμερα το βράδυ είναι το Dance Experience αποκλειστικά στον αγαπημένο σας Choice FM. Παίζει καταστασιών 11 με 12. Κάτσε καλά, set night, γιατί άμα δεν μπαινέψει και το σπίτι σου, πες να σε πλακώσει. Είναι εξαιρετικό το σημερινό το set το βράδυ. 11-12 Dance Experience αποκλειστικά στον Choice FM. Στα DEX θα είμαι εγώ βέβαια, έτσι. Ok. Έρχονται Olivia Dean με το πολύ όμορφο So Easy to Fall in Love. Ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Πριν όμως, Forever Yes.

Λοιπόν, να πούμε ότι η Νίτα Λόση Πίκος, διαμένη στην Ελβετία, συνελήφθη χτες και οδηγήθηκε ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστή στη Νέα Υόρκη. Χρησιμοποίησε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες είχε πρόσβαση λόγω της εργασίας του στην Google, η οποία δρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να στοιχηματίσει και να κερδίσει έως και 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αν και ο Σπανιόλο φέρεται να πραγματοποιήσει συναλλαγές με το όνομα λογαριασμού, δεν σας λέω, για να μην ψάχνετε και εκεί, και τα στοιχήματά του στο συγκεκριμένο φόρουμ που σας είπα, στο Polymarket, και τα στοιχήματα του γίνονταν με κρυπτονομίσματα από διάφορους λογαριασμούς, το FBI συνέδεσε τους λογαριασμούς εντοπίζοντας έναν που είχε ανοίξει με ιταλική αστυνομική ταυτότητα. Τσακώσαμε. Εδώ λέει, εδώ είσαι, έλα εδώ. Σύμφωνα με το LinkedIn, ξέρετε τι είναι το LinkedIn, θα σας εξηγήσω κιόλας. Εργαζόταν στην Google για περισσότερα από 12 χρόνια ως μηχανικός με εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριών. Να τους, εδώ μας προσέχουν αυτοί, ε! Αυτοί μας προσέχουν και κάθε λίγο και λιγάκι διαραίουν τα στοιχεία μας και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων. Να πούμε ότι τα πιο κερδοφόρα φερόμενα κέρδη του Σπανιόλο, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, ήταν η σωστή πρόβλεψη για το ποιο πρόσωπο θα ήταν αυτό με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google το 25. Λοιπόν, πόνταρε στα ονόματα της Bianca Sensori, βλέπε τα σκάνδαλα τελευταία, όχι τόσο τελευταία, του Donald Trump το όνομα, καθώς επέλεξε και τον τραγουδιστή D4VD για την πρώτη θέση. Το τσιμπήσανε, αφέθηκε ελεύθερος με 2,5 εκατομμύρια εγγύηση, αλλά τα άλλα τα τσιμπήσε. Κοιτάτε, και στην business. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only. Δεν κάνεις τέτοιες business, γιατί άμα κάνεις τέτοιες business θα κρυφτείς.

0: Τώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: I'm loving it.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Ωραία τα λέει, music, new religion, καλά τα λέει, γιατί music is the answer και το ξέρει καλά η Μπεμπερέξα βεβαίως. Εδώ μαζί με Faithless φυσικά, η Αμερικανίδα. Δίνει ζωή ξανά στο Insomnia βέβαια, μαζί με τους Faithless φυσικά. Το Μάρτιο κυκλοφόρησε, πάρα πολύ ωραίο και κάνει μπαμ. Μιλάμε, not bad. Κάποιοι λένε διάφορα τέλος πάντων, αλλά δεν πειράζει. Μπεμπερέξα είναι αυτή, μαζί με Faithless είναι original και official παραγωγή, οπότε δεν έχουν να πούν και πολλά. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright out there. Αυτό είναι βέβαια το Choice X-Ortu και σήμερα μέχρι τις 6 παρέα μας τα φοβερό Big Arts, το οποίο έχει φτάσει στα McDonald's και ήρθε να μείνει μόνιμα. Μιλάμε για τα δύο μεγάλα ζουμέρα πιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τη ριτσέντα, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πεινά. Αν πεινάς λοιπόν, δεν το ψάχνεις και πολύ. Πετάγεις σε McDonald's και απολαμβάνεις Big Arts και silence your big hunger. Choice FM 104.3 and 98.2.

Ομολογώ ότι το έκανα αυτό και ντύθηκα τις απόκριες. Με την φρενήρη κατάσταση τότε βέβαια. Μόλις κυκλοφόρησε τον LMFAO μαζί με Lauren Bennett και Goon Rock στο Party Rock Anthem. Όταν κυκλοφόρησε αυτό είχαμε πάθει μια φρενίτιδα, έτσι θυμάστε. Ομολογώ ότι έκανα και τα χορευτικά, όχι όλα φυσικά, γιατί θα είμαι στο νοσοκομείο από τότε.

Βασικά ήταν δύο της εποχής. Αυτό και το Gangnam Style, αν θυμάστε καλά, του Psy. Λοιπόν, λίγο πιο πριν βεβαίως, ένα πολύ όμορφο, μια πολύ ωραία ιστορία. Θα σας πω τώρα για το προηγούμενο. Doom Kmel, me tiene loco, loco, contigo, που ακούσαμε προηγουμένως. Να πούμε τα φωνητικά. Για το φοβερό βέβαια anthem, το club anthem πλέον, Loco Loco, του Γκόρντε και του Ρενιέ Ζόνεβελ, γράφτηκαν και γραφήθηκαν από τον ίδιο τον Ολλανδό παραγωγό τη τέκνο βέβαια, Ρενιέ Ζόνεβελ, ο οποίος είχε γράψει τα lyrics λοιπόν πριν από κάποια χρόνια, η αλήθεια είναι, και σου λέει δεν τα στέλνω στον Γκόρντο να δούμε τι θα γίνει, και έτσι έγινε η συνεργασία και έτσι το club anthem Loco Loco που ακούσαμε προηγουμένως. Είδατε τι σας μεταφέρω, έτσι, πληροφορίες ωραίες, μουσικές. Γιατί μουσική παίζουμε εδώ πέρα, δεν κάνουμε μαγειρικές. Γιατί αν κάναμε μαγειρικές θα σας έλεγα ένα ωραίο μυστικό, πώς να κάνετε ψωμί γρήγορα και χωρίς να περιμένετε και πολλή ώρα. Αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα πράγματα, λοιπόν, απλά κάπου το είδα, το έκανα και πέτυχε μια φορά. Μπορεί να είναι τύχη του προτάρη, οπότε πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Benson Boone στο Joyce.

0: αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

Μας πάει το track, λέμε. Jonas Blue μαζί με Malib στα ωραία κιθαρόνια, στο πολύ όμορφο Edge of Desire. Εμείς τα δικά μας βέβαια απογευματάκι, βεβαίως, στον Choice FM. Είναι ο Anthony 642, παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας τα παράξενα, τα περίεργα, τα κουφά. Λοιπόν, πες μας σε παρακαλώ την πλατφόρμα ξανά που έγινε εκατομμυρίουχος. Δεν σας λέω να παναμπλέξετε σε τέτοια πράγματα, τον πιάσανε. Ήταν ένας υπάλληλος της Google, από ότι για εσάς μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ένας υπάλληλος της Google πήρε κάποια δεδομένα, τέλος πάντων, όπως παίρνουν και τα δικά μας τα δεδομένα κάποτε, κάποια data. Λοιπόν, και έκανε μια πρόβλεψη για το ποιος θα είναι, τέλος πάντων, ο πιο πολύ ψαγμένος στο Google, και κέρδισε κάποια εκατομμύρια κτλ. Τον ανακαλύψανε όμως, γιατί χρησιμοποίησε πληροφορίες εκ των έσω. Εγώ δεν σας λέω τέτοια πράγματα, σας είπα ότι τον πιάσανε τον παίχτη. Του λέει το FBI, ρε παρέα, μάγκα νου είδαμε, γιατί όπα. Και το τσιμπήσανε. Συνεχίζουμε τα ιντερνέτια μας, τα απογευματινά τα ιντερνέτια, τα κουφά. Βέβαια εδώ έχουμε μια ερώτηση για σας σήμερα, την οποία θα ήθελα να μου απαντήσεις στο 97 710 710. Η ερώτηση του ίντερνετ σήμερα, η κουφή, είναι...

0: Μετά την Eras Tour, λέω ξανά υπεύθυνα, δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι πλέον Taylor Swiftάκιας, ειδικά μετά το remix box του Opa Light, ένα πάρα πολύ ωραίο remixάκι, το οποίο ακούτε στο Happy Hour βεβαίως, κάθε Τρίτη, αποκλειστικά στον Choice FM, απογευματάκι 5 με 6. Λοιπόν, ναι, δηλώνω του Taylor Swiftάκιας, μ' άρεσε πάρα πολύ, γενικότερα το album και η Eras Tour, έτσι για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Taylor Swift είναι Taylor Swift και ορίμασε μουσικά τουλάχιστον. Εμείς πάμε σε άλλα πράγματα.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης, μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία αυτά, τα ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να πούμε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με υψηλές διεθνείς κατατάξεις, έτσι. Στόχος τώρα είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Σημαντικά πλεονεκτήματα να πούμε ότι είναι η πρακτική εξάσκηση, με τους φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία, έτσι. Συνάφεια με επαγγελματίες, με επαγγελματικές πιστοποιήσεις, να πούμε ότι η ύλη είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει μεγάλη συνάφεια με διεθνή πρότυπα, όπως το CFA Chartered Financial Analyst, και βέβαια διοργανώνονται και εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς, industry experts και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Ωραίοτατα, τα δίδακτρα βεβαίως είναι πρόσιτα, να τα λέμε και αυτά, με υποτροφίες οι οποίες προσφέρονται βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης ή κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Η υποβολή αιτήσεων βεβαίως υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ, και αν θέλετε πληροφορίες περισσότερες βεβαίως στο τηλέφωνο 25 00 26 28. 25 00 26 28.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης, μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
2: Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: πακέτο στο 25-318-277.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 3 με 6 Joy 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: More hits coming up next on Joy FM.

0: πάντα. Και όμως είναι ερωτικό τραγούδι, παρόλο που λέει για δράκουλες μέσα. Και πολύ ωραίο από τον Damon Μπάλα. Πολύ ωραία η παραγωγή συγκεκριμένη. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εμείς?
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ο ησύχασες.
0: Μα όποια υπηρεσία χρειάζεται για το σπίτι όμως, έτσι. Διότι τώρα που. Εντάξει, βγαίνει και ο ήλιος, βγαίνει, μπαίνει, ξαναβγαίνει, ξαναβρέχει, ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει. Κάποτε θα αποφασίσει να σοβαρευτεί σε κάποια φάση, έτσι. Οπότε εσύ θέλεις σκίαση. Δεν θέλεις μια σκίαση? Να σκιαστείς, δε αδερφέ. Ωραία. Και αρχίζεις τις κατασκευές. Και αν το κατέχεις, είσαι ωραίος και μάστορας. Respect. Πρέπει να είσαι μέσα στο δουλευταρά εσύ. Τέλος πάντων. Αν δεν το κατέχεις όμως, ξεκινάς και τα τρυπάνια σου, ό,τι έχεις μαζέψει τέλος πάντων από εργαλεία. Ξεκινάς να τρυπάς από εδώ, να τρυπάς από εκεί. Γίνεται ένα σκηνικό, σπάει το κεραμικό. Κάνεις λίγο παραπάνω τρύπα στον τοίχο, βάζεις μεγαλύτερο ρόμπλακ. Βάζεις και λίγες οδοντογλυφίδες μέσα να πιάσει τέλος πάντων η βίδα. Πας να στερεώσεις την τέντα. Φυσάει ο αέρας. Πάει η τέντα απέναντι στο γείτονα. Λοιπόν, για να μην αρχίσεις και κάνεις δουλειές, γιατί μετά τα μερεμέτια δεν θα τα κάνεις. Τα κουτσοδούλια δεν γίνονται εύκολα, αν δεν το κατέχεις. Εντάξει, πάρε ένα μάστορα τηλέφωνο να οργανωθείς. Και βέβαια όλοι οι μαστόροι, οι σοβαροί μαστόροι, είναι μέσα στο δουλευταρά. Άρα τέρμα το θα δούμε, θα το κάνω εγώ. Με δουλευταρά βλέπεις ποιος είναι ο επαγγελματίας, τι δουλειές έχει κάνει και τι λένε και οι πελάτες. Αποφασίζεις με δεδομένα, όχι με τύχη. Δουλευταράς, απ και ησύχασες.
1: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
0: Ο Δουλευταράς τα δικά του βεβαίως τα καλά, τα καλύτερα. Και εμείς τα δικά μας τα καλύτερα. Διότι τα καλύτερα τα ακούτε στον Choice FM. Γεγονός. 24-7 οι αγαπημένες σας μουσικές είναι εδώ. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα με μένα τον Άντωνη. Λοιπόν, με τη φασαρία μας μέχρι τις 6 τα απογευματάκι. Σε λίγο τα κουφά του ίντερνετ συνεχίζονται. Έχω ωραίο πόλ για σας εκεί έξω. Σε λίγο. Το έχουμε ξεκινήσει τη Δευτέρα και συνεχίζεται με καινούργιες ατάκες. Πριν όμως, Κοσίν, Μάρτεν Λιού και Ισίδωρος. Hide you.

Maroon 5, ο Adam Levine στα φωνητικά, εξαιρετικό, μαζί με Kendrick Lamar εδώ στο I Don't Wanna Know. Τι προφορά ήταν αυτή. Alright. Εντάξει, mate, το έχουμε. Very nice. Πριν το hit του καλοκαιριού έπαιξε Milky μαζί με David Guetta στο Just The Way You Are. Πάμε στα δικά μας τα δεδομένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε οι κολυβητές ή τέλος πάντων αυτοί που κάνουν το πρώτο μπάνιο, όπως λέγαμε πιτσιρικάδες. Α, έκανα πρώτος μπάνιο, έκανα και πηγαίναμε και τουρτουρούσαμε στη θάλασσα από το κρύο για να κάνουμε το πρώτο μπάνιο, ή έφαγα το πρώτο παγωτό, ας πούμε. Πόσα παγωτά έφαγες φέτος, τέλος πάντων. Αν είστε από αυτούς που έχετε πάει παραλία ήδη σε κάποιες επαρχίες, θα είδατε την αλλαγή στην τιμολόγηση, έτσι. Τι, όχι. Α, είστε και εσείς σαν και εμένα, που άμα δεν κάναμε, έχει 50 βαθμούς έξω θερμοκρασία, δεν παίρνει θάλασσα. Οκ. Okay. I got you. Λοιπόν, η Λάρνακα χωρίς αύξηση στις παραλίες σε ομπρέλα και ξαπλώστρα, στα 2,5 ευρώ παραμένει. Η αρχαία μοχός του ανεβαίνει, η επαρχία μοχός του, η νέα τιμή για φέτος το 26, καλοκαίρι 26 και δεν ξέρω μέχρι πότε. Ομπρέλα ξαπλώστρα 3,5 ευρώ, 3 ευρώ η ομπρέλα. Η Λεμεσός ανεβαίνει στα 3,5 και εκείνη σε ξαπλώστρα και 3 ευρώ η ομπρέλα. Η Πάφος σε εφαρμογή βεβαίως από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει στα 3,5 ευρώ η ξαπλώστρα και 3 ευρώ η ομπρέλα. Δεν λες πάλι καλά που δεν γίνανε 70, 80, 90, 200, 250. Βλέπε Μύκονος και καλά να πάω να δούμε τα αστέρια. Άτε ολάν. Έτσι έχουν οι τιμές για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστες για το καλοκαίρι του 26 στις παραλίες μας, στις επαρχίες, και ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαρούμενοι. Τώρα ποιος θα κάνει το πρώτο μπάνιο είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, στο κουφό του ίντερνετ θα πολύ γρήγορο πριν γυρίσουμε το ημίωρο, διότι έχουμε κάποιες τρελές συμπεριφορές δημοσίως οι οποίες πρέπει να οδηγούν σε άμεση επιβολή προς τίμου, με τη μία δηλαδή. Ποια είναι η τραβηγμένη συμπεριφορά δημόσια η οποία εσάς θα σας έκανε να δίνετε πρόστιμο αμέσως? Τώρα που μιλούσαμε και για παραλίες, η δική μου είναι τα αποτσίγαρα στο έδαφος, στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο, στην παραλία, τώρα που λέγαμε για τις παραλίες. Ποια είναι η δική σας τρελή συμπεριφορά, απαράδεκτη συμπεριφορά, η οποία θα έπρεπε να τιμωρείται με πρόστιμο αμέσως? 97-710 το Viber του Choice FM από γεματάκι. Τουν τουν, τουν τουν, πέφτει και το κομμάτι σωστά. Undressed.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Choice FM. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
5: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
10: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

Είναι καρά μουσικάρα αυτό, δηλαδή είναι κομματάρα. Ο Alex Warren έκανε εδώ παπάδες ο άνθρωπος. Μιλάμε για σοβαρό track, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το Fever Dream μόλις ακούσαμε στον Choice FM, είναι το Choice 642 και σήμερα απογευματάκι, το οποίο είναι παρέα με το φοβερό Big Arts. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να σταματήσει την πείνα μας, αν μιλά κατά βαφστάνση. Όπα, όπα, εδώ είμαι και ήρθα για να μείνω μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί, τσεντάρ, crispy onion και νέα ακαταμάχητη Big Art Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Yeah! Άρα δεν το ψάχνεις.

μιλήσαμε για τα κουφάτι του διαδικτύου. Συμφωνήσατε και μαζί μου, η αλήθεια, για το τι παράξενες συμπεριφορές θα θέλαμε κατευθείαν να αρπάζουν πρόστιμο. Εγώ είπα τη δική μου, εσείς είπατε ότι συμφωνείτε μαζί μου, η αλήθεια είναι, αλλά μπράβο ρε 642, καλά που τα λες. Μα δεν είναι το θέμα να τα λέω εγώ, το θέμα είναι το ότι κάνουμε οι υπόλοιποι, διότι το από τσίγαρο που και να το πετάξεις δεν φυτρώνει πουθενά. Δεν θα φυτρώσει κάτι. Οκ. Okay. Άρα το κατευθείαν πρόστιμο πρέπει, ναι. Έτσι είπε το διαδίκτυο, τουλάχιστον η δική μου αν μπορούσα να μοιράζω πρόστιμα, θα έλεγα, όπα, πέταξες από τσιγάρο κάτω, έλα εδώ, πάρ' το προστιματάκι σου, γεια σας. Ε, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα βέβαια θα συζητάμε και αύριο Παρασκευή, γιατί κάθε μέρα λέμε και από ένα τέτοιο και συμμετέχετε και εσείς στο 97, 7, 10, 7, 10 στο Viber. Οκ. Okay. Μουσικάρες και μέχρι το φινάλε, η αλήθεια είναι, ένα από τα αγαπημένα μας είναι αυτό. Βεβαίως από τα αγαπημένα μας. Μας είπε Beyoncé εδώ, η Coldplay, στο Hymn for the Weekend.

Και αυτό τα χορεύτηκε πάρα πολύ φέτος. Στα remix, στα ρεγκετόνια του βεβαίως. Ζανάντο ακούσαμε, Ζέινα στον Choice FM. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε OK και σήμερα Πέμπτη. Δεν λέω ότι είναι προπαρασκευή, προπαρασκευό weekend και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όταν έρθει το weekend είναι weekend. Σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη είναι Πέμπτη, δεν έχει άλλη. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Φυσικά εμείς θα τα πούμε tomorrow στις 3 ακριβώς. Παρέα μας και σήμερα ήταν το αγαπημένο Big Arts από τα εστιατόρια McDonald's, το οποίο μας ηρεμεί την πείνα όταν μιλά κατά παύστα. We silence our big hunger με το Big Arts μόνο από το McDonald's, έτσι. Το τελευταίο κουφό του ίντερνετ έχει να κάνει με DJ. Είναι αφιερωμένο στους DJ-δες. Όχι στους DJ, στους DJ-δες. Μα τι είναι αυτοί οι DJ-δες, λέγανε κάποτε, θυμάστε. Λοιπόν, με όλη την αγάπη βεβαίως. Ναι, με διάφορο, ξέρω εγώ, είμαι DJ, ξέρω εγώ, χρόνια κτλ, κτλ, κτλ. Λοιπόν, και στην ερώτηση, καλά ρε εσύ, τι παραμύθι μας πουλάς εσύ ότι είσαι DJ? Εσύ ολοπίνεις, λέει. Ναι ρε φίλε, είμαι ο DJ Πιέστο. Σας αφήνω με Ντάρα, Μπαγκαράγκα, στον Choice FM, τα λέμε τη μόνο στις 3.

If you saw me crying, then would you save my soul tonight?

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
0: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MDM Distributors Limited.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
6: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
7: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και σήμερα στην εκπομπή μας, Πέμπτη 28 Μαΐου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά στη θέση σας, γεμάτη ένταση, γεμάτη ενέργεια. Είμαστε μία μέρα μακριά από το τριήμερο, όταν έχουμε σήμερα και αύριο ουσιαστικά, για να φύγει και η Παρασκευή και να ξεκινήσει το τριήμερο του κατακλυσμού. Κατακλυσμός με βροχές νομίζω όμως θα είναι, θα τα δούμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους, είστε εδώ στον Choice, το 97 7 10 7 10, εντελώς ωραίαν στο Viper. Και σήμερα στη διάθεσή σας, έτσι για να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας, να έρθουμε σε επαφή. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν, δεν ξέρουμε. Ας μας στείλετε και εσείς μηνυματάκια να κάνουμε αφιερώσεις. Και φυσικά η τράπεζα εκεί, πρόβολο καινούριο Join στην παρέα σας, η κάρτα Join, με εύκολο χαρτζιλίκι και όλα τα έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice.

0: Αρχή θα κάνουμε λοιπόν με την μπανανοφοβία. Δεν ξέρω τι φοβία μπορεί να έχετε. Γι' αυτό θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97710710 εντελώς ωραίαν στο Viber και να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη σας φοβία. Πήγε μια παίχτρια στο Ρουκζούκ και έλεγε ότι φοβάται, θα το λέγα εντελώς κυπριακά, φοβάται την μπανάνα. Και κάπου εκεί είδε τα μακρυπούλια, έφερε μια μπανάνα στο στούτιο, τη την έδειξε, πήγε να την ξεφλουδίσει και παιδιά η παίχτρια έκανε, ξέρω εγώ, τροχάδι, έκανε σπίτ μέσα στο στούτιο. Δεν μπορούσε ούτε να αντικρίσει την μπανάνα και δεν ήξερα ότι υπάρχει και αυτός ο φόβος. Και το συζητούσαμε εδώ και μου έλεγε και κάποιος άλλος ότι κάποιος γνωστός του φίλος και τα λοιπά έχει μπανανοφοβία και παιδιά δεν ήξερα ότι υπάρχει κόσμος που φοβάται τις μπανάνες. Πραγματικά δεν το ήξερα. Εντυπωσιάστηκα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τη φοβία σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber.
1: Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Συζητούσαμε προηγουμένως λοιπόν για τις φοβίες και βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας. Μου έστειλε η Μαρία και μου είπε ότι εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τη θάλασσα. Παιδιά, η θάλασσα και η ωκεανοφοβία είναι από τις, έτσι νομίζω, από τα πρώτα και τα κυριότερα που φοβάται ο άνθρωπος. Πάρα πολλοί νομίζω φοβούνται τον ωκεανό. Άλλοι μου λέτε εδώ κατσαρίδες, άλλοι μου λέτε τη νύχτα. Πολλά πράγματα τελικά φοβόμαστε. Αράχνες βλέπω εδώ. Δεν ξέρω ότι ο κόσμος τα φοβάται. Όχι όλα αυτά. Το ήξερα ότι τα φοβάται όλα αυτά. Είναι ότι υπάρχουν έντονες φοβίες. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ότι το λέμε. Απλά ξέρεις πώς βλέπω μια κατσαρίδα και ανατριχιάζω. Κάπως έτσι. Όχι ότι θα πεθάνω κιόλας αν δω κατσαρίδα. Περιμένω να δω και άλλα μηνύματά σας. Το 97, 17-10 εντελώς ωραίαν στο Viber. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Τώρα που είμαστε και στην αρχή της εκπομπής, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχάσετε να μας κάνετε follow στο Instagram. Choice FM Cyprus, ανεβάζουμε πολύ ωραία βιντεάκια. Βιντεάκια εννοείται που λέμε τα νέα μας, τα ωραία μας, κάνουμε το κουσκούς μας. Περιμένω να δω, εννοείται, τα follow να έρχονται και τα μηνύματα σας στο Instagram, αν σας είναι πιο εύκολο. Και φυσικά εννοείται, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε και στο TikTok αλλά και στο Facebook. Ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Πάμε να ακούσουμε μουσική, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Χάρης Παπαθεοχάρης μέχρι και τις 8 που αλλού εδώ στον Choice.

Έχει γίνει ο χαμός, παιδιά. Έχει γίνει ο χαμός με την καινούρια Ferrari, η οποία παρουσιάστηκε. Είναι, θέλω να σας πω, τετραθέσαια, δεν είναι πλέον διθέσαιο. Και λέει ότι μπορεί να βγει και σε υβριδικό. Το είδε αυτό ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας και λέει ότι αποκλείεται. Πάνε να τελειώσουν μια εταιρεία, πάνε να σβήσουν την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Και δεν αφήνει τον νέο CEO να λανσάρει αυτό το αμάξι. Έχει κάνει δηλώσεις, ήταν πολύ εκνευρισμένος και λέει ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να είναι διθέσεο, πρέπει να είναι κόκκινο και πρέπει να είναι δυναμικό. Οτιδήποτε άλλο, μάλλον λέει, έρχεται αντίθετο με όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και πρεσβεύουμε εμείς εδώ στην εταιρεία, τέλος πάντων αυτή που προανέφερα. Είδατε, ρε παιδιά, πώς τσακώνονται και οι CEO για το τι σχέδιο θα βγάλει μια εταιρεία. Choice FM. Music by choice. Hits only.

Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Μέση, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 31 Μαΐου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 2,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι, από 5,70, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,40 το κιλό. Γρηγορίου σαλάμι αέρος γερμανικού τύπου, από 11,99, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρης.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
9: More hits coming up next. On Joy FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και είμαστε φορτσάτοι. Ελάτε να σας κάνω όλους μία αγκαλιά. Επίσης να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Επίσης να σας πω εδώ ότι το 97-7-10-7-10 είναι και σήμερα στην παρέα σας και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στη συντροφιά μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM 104.3 and 90.

Πάμε τώρα σε άλλες έρευνες που έχουν να κάνουν με το χαμόγελο και λέει εδώ ότι τα παιδιά χαμογελάνε ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν την έκφρασή τους λόγω της καθημερινότητάς τους. Για παράδειγμα, λέει εδώ, τα παιδιά γελάνε 200 φορές την ημέρα. Οι γυναίκες γελάνε 62 φορές την ημέρα και οι άντρες μόνο 8 φορές την ημέρα. Τώρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Δεν θα σας πω τα κλισέ, τα να γίνουμε παιδιά, να γελάμε περισσότερο κτλ. Θα πω μόνο στις γυναίκες να κάνουν τους άντρες να γελάνε πιο πολύ. Και τους άντρες να κάνουν τις γυναίκες φυσικά να γελάνε πιο πολύ. Νομίζω είναι στο χέρι μας. Αλλά όταν σου πει, ξέρω εγώ, να πάρεις τα σκουπίδια κάτω, νομίζω παραπάνω στη γυναίκα μου κάνω τώρα. Πώς να γελάσω, ρε φίλε, πώς να γελάσω όταν θέλει να πάρω το σκουπίδια κάτω. Τα παράπονα μου κάνω. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Εσάς λοιπόν που αγαπάτε το γουακαμόλε και το βάζετε σε όλα τα φαγητά, θέλω να σας πω ότι στο Μεξικό δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο μπολ με γουακαμόλε στον κόσμο, καταρρίψοντας φυσικά έτσι το παλιό ρεκόρ για την τεράστια ποσότητα. Χρησιμοποιήθηκαν τόνοι αβοκάντο, ντομάτες, κρεμμύδια και μπαχαρικά, ενώ δεκάδες μάγειρες, λέει εδώ, εργάστηκαν για να το φτιάξουν. Παιδιά, πραγματικά είναι τεράστιο μπολ αβοκάντο. Νομίζω ότι έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Πάρα πολλά έτσι τρώμε πλέον φαγητά με αβοκάντο. Το βάζουμε και στις σαλάτες μας και παντού. Οπότε νομίζω ότι ναι, καλά έκαναν και έσπασαν ρεκόρ. Νομίζω έχουμε σπάσει και εμείς εδώ στην Κύπρο για σεφταλιά, έχουμε σπάσει για γλυκό. Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με φαγητά. Έχουμε σπάσει με τιανιές, με πατάτες. Έχουμε κάνει και εμείς εδώ στην Κύπρο πάρα πολλά. Έχουμε κάνει τα δικά μας πάντως τα κουμάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεκόρ Guinness.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας

0: Αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Finish Powerball Ultimate. Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με άρωμα λεμόνι 100 τεμάχια, 16,50. Όμο, υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 68 πλυσέων, 3400 ml, 7,35. Όλα τα Lenore συμπυκνωμένα μαλακτικά ρούχων 59 πλυσέων, 1239 ml, 3,79. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: έχω 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.

Αυτή είναι αγάπη, αυτός είναι έρωτας και μιλάω για την Μαρία Αντωνάκη και τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία θέλω να σας πω, σήμερα μάλλον ο Γιώργος Λιάγκας έχει γενέθλια και η οποία θέλω να σας πω, ανέβασε η Μαρία Αντωνά story και είπε για το πόσο πολύ τον αγαπάει και πόσο πολύ έτσι τον θαυμάζει τον καπετάνιο της καρδιάς της, από ό,τι είπε η ίδια. Και για να το λέει η ίδια, εμείς δηλαδή τι είμαστε και να μην το πιστέψουμε? Τον βλέπει πανέμορφο, όπως είπε η ίδια, για ακόμη μια φορά να το τονίσω αυτό. Και είπε ότι εννοείται τα βρίσκουν σε πάρα πολλά κομμάτια της ζωής τους, τουλάχιστον στις ιδέες και όλο αυτό το οποίο περνάνε στο σπίτι τους. Είπε καμία σχέση ο Λιάγκας που βλέπετε εσείς με την τηλεόραση με τον Γιώργο που ζω εγώ στο σπίτι. Μάλιστα, είναι ευαίσθητος, όπως είπε η ίδια. Τέλος πάντων, είπε πάρα πολλά. Να λέτε στους ανθρώπους σας ότι τους αγαπάτε. Και τώρα για τον Λιάγκα και την Αντωνά, τι να πω εγώ, μουσική. Choice FM.

Με φιλάκια, με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα μεγάλο γλυκό φιλί σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή, που αλλού, εδώ στον Choice. Bye! Choice FM 98.2 and 1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
7: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Number 4.
1: Let me be.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Coming up next. Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: It's only. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Now, start the countdown. 3, 2, 1.
5: Bass Drop.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM. Hits only. Hits only.